0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο

0: ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δύο ώρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bert και λαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, την υπομονή σας και θα κλείσουμε με τον μεγάλο σαξοφωνίστα Κάνομαλ Άντερλεϊ, Barefoot Sunday Blues, Cannonball Adderley.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Χρήστος της Ιερή. Οι Μίστες του Έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

But I love to dress it up. I was never.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως όπως και να έχει ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape, που κυκλοφόρησε στα 1981, στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκε και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ του Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθάρισσας του γκρουπ ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστα στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon «You can tune a piano but you can't tune a fish» ακούσαμε το τραγούδι «Roll with Changes» με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40 φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας Boogie Blues, έγινε η βάση για τον ροκ ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότι του τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock band που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Thin Lizzy και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους End. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter End στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Hoochie Coo, είναι ένα rock τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στον μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roll Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και είναι αυτή η σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους Another As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψε να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a week to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιφερειακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης, είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Astro Dodd και Feeling.

Αλφα είναι 205, βράχος είναι και κιλά. Ξεκίνησαμε με Astrodot και Feeling. Συνεχίσαμε με Δραμαμίνη στην πλατεία Εξαρχείων. Και αυτά ήταν τα γυμνα καλώδια και η πόλη των βουβών. Είστε πάντα στο Ραδιοπούλι. Και είναι οι κίνηθνητοί που θα πάρουν θέση μαζί με τους Magic the Spell και το δρόμο.

0: ιστορία μας ανήκει τελικά.
1: Αυτή ήταν η κινηθυντική Magic the Spell και ο δρόμος, και αυτός είναι ο Wisdom και το Milgram.

0: 5-0. Continue, teacher.
1: That is incorrect. This will be a 3-0.

0: δεξιά της στέκεσαι.
1: Wisdom Milgram, το γνωστό πείραμα. Δεσέντεξε περί το ψάρι και η άσφαλτος.

με χάρη, με κόσμο.

Το ψάρι γελάει και πάει να χορέψει. Και από το χώρο του γεννιούνται παιδιά. Του κάνουν την άσφαλτο να ζωντανέψει, να αλλάξει χρώματα, να βγάλει φτερά. Μικρές παρεστήσεις ανοίγουν τη μέρα, χωρίζουν τις νύχτες σε καλές και κακές.

όλα τα ξέρει. Γλυκά τα καλύπτει, τα κάνει ομαλά. Η άσφαλτος λέει πως όλα τα ψάρια κάτω από την άσφαλτο είναι νεκρά. Η άσφαλτος λιώνει και βγάζει ρητίδες, διαστρέφει τα πάντα για να βγάλει λεφτά. Η άσφαλτος λέει πως όλες οι ελπίδες

Διονύσης Φαρμάκης για μια ξαστεριά Α25 βράχος νικηλά πάντα μέσα από την φιλοξενή μουσικηφόλια του Ρέντεμπερντ. Αυτή είναι η Διόνυσος και σημείο 0.

Διόνυσος και σημείο 0, Dirty Fuse, Calling of the Deep και Summer Rain.

Αυτή ήταν η Dirty Fuse, Summer Rain, μέσα από τον δίσκο Calling of the Deep. Φράουνδρακα, κάτι έχει συμβεί.

0: Αχ, δεν φάουν τα καρκά, τι έχει συμβεί αυτήν την Τζόρτζια Κεφαλά.
1: Να φοβάσαι την
0: Τζόρτζια. Η Μερνή.
1: Το πείραμα του Στάνφορντ. Μη φοβάσαι την Τζόρτζια. Φοβάσαι την Τζόρτζια. Και το θέλει.

λόγια μου είναι σκληρά και στερεά. Ψάχνω αιώνα.

Ήταν οι κλεμμένοι αναπτύρες, τα χώματα που παίζαμε, ήταν ο Α25, η εκπομπή Βραχοσνική Κύλα που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά. Να προσέχετε αυτός και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά. Και ενώ την εκπομπή θα την κλείσουν τα κίτρινα φώτα και η Αστάρτη, να θυμίσουμε και αυτό που λέμε πάντα. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Και αν σου πούν ότι μπορεί να σε προσμένω, ψέματα λένε τότε εκείνα.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Ακριτές του καλοκαιριού με μουσικές και τραγούδια. Ή μουσικές και τραγούδια του καλοκαιριού τις Τρίτες. Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Στο www.radiobird.gr τα βραδάκια της Τρίτης στις 8 η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου επιλέγει μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες, πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
1: Τρίτη βραδάκι και όπως πάντα τα τελευταία χρόνια μποστάνει το Γρηγόρη εδώ στο Radio Bird και μουσικούλες από γενικά από όλο τον κόσμο όσο μπορούμε. Θα ξεκινήσουμε με λίγο folk και reggae τόνους από έναν ηλιόλουστο καλλιτέχνη, Simsai λέγεται, είναι από την Αμερική, από την Washington. Simsai στα εβραϊκά σημαίνει ηλιόλουστο sunny. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτός ήταν ο Σιμψάι από την Αμερική με τους folk και reggae ήχους του, και από εκεί να πάμε στον παλιό μας γνωστό, τον Klaus Waldeck από την Αυστρία, εδώ σε μια συνεργασία του με την επίσης αυστριακή Πατρίσια Φεράρα από ένα άλμπουμ του 2018. Πιο τζάζι ήχους, πιο τζάζι μουσικούλες.

τζαζούλα από την Αυστρία και πάμε να ακούσουμε λίγο funk και soul. Ένα cover του Why Can't We Live Together έγινε πολύ γνωστό στην Ελλάδα, τουλάχιστον από το cover που είχε κάνει η Σατέ κάποια στιγμή το 1980-90, κάπου εκεί πρέπει να θυμάμαι καλά. Το original κομμάτι το είχε γράψει ο Τίμι Τόμας το 1973. Εδώ θα το ακούσουμε από ένα τουέτο τη Νέα Υόρκη, ο Νικόδημος και Όσυρης, σε μια συνεργασία τους με μια Αγγλίδα, την Πέτρα Φίλιπσον, από το 2002.

Πέτρα Φίλιππσον που μόλις ακούσαμε με τον Νικόδημο και την Όσφυρη είναι από την Αγγλία, όπως είναι και η Παρίς Παλώμα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο κομμάτι της Labour, η πόνη της Γιάννας δηλαδή, από ένα δίσκο της το 2023.

Και λέω που να συνεχίσουμε λίγο πολύ στο ίδιο ύφος με την Γιασμίν Λεβί, την πιο γνωστή ίσως Ισραηλίτισσα καλλιτέχνηδα στην εποχή μας, στο Μικρό Ρασόν από το 2007.

Αυτή ήταν η Γιασμίν Λεβή με την υπέροχη φωνή της. Και το επόμενο φτενάκι μας είναι ένα γκρουπάκι από τη Ρουμανία. Οι White Mahala παίζουν folk μουσική της Ρουμανίας. Εδώ θα τους ακούσουμε από τον Μπαουτούρα ένα κομματάκι το 2014.

και από τους Ρωμάνους με τη folk μουσικούδες του White Mahala, να πάμε στους Αμερικάνους, τους Thievery Corporation, αγαπημένο συγκρότημα, το οποίο αν και φτιάχτηκε το 1995, εγώ τους ανακάλυψα πολύ αργότερα, έτσι το 2010, δεν ξέρω πώς μου ξεφύγανε 15 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, εδώ θα τους ακούσουμε στο Un Simple Historia από το 2004.

Fever Corporation λοιπόν, και από εκεί να πάμε σε μια ηχογράφηση από το Φεστιβάλ Κιθάρας του 2012 στο Σοάβε της Ιταλίας, όπου ανάμεσα στους άλλους τεράστιους μουσικούς της κλασικής κιθάρας εκεί καθίσανε μαζί και παίξανε ο Τόμι Εμμάνουελ από την Αυστραλία, ο Γιόν Γιώργιασον από την Αμερική και ο Πέτρο Χαβιέ Κονσάλος από την Ισπανία. Ένα κλασικό κομμάτι των Dire Straits, το Sultans of Swing, όπως δεν το έχετε ακούσει ποτέ σας.

όπως υποσχέθηκα, Sultans of Swing, όπως δεν τους έχετε ξανακούσει ποτέ. Το επόμενο πρώτο τελευταίο κομματάκι μας θα μας το πει κάποια Νίνα από το Μπουρούντι. Είναι το γνωστό Σιναμάλι Σινατένι από το 1996.

δραματική γιορτή η Κάντσιανίν με το Σιναμάλ Σιναντένι και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι το τελευταίο κομματάκι. Θυμάστε το πρώτο τραγουδιστή της εκπομπής, τον Σιμσάι από την Αμερική, τον Ηλιόλουστο, ο ίδιος σε ένα άλλο κομματάκι του από το 2001. Και με αυτό θα κλείσουμε εδώ πέρα. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Perth. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την παρέα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Καλησπέρα, ραδιοπουλιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Είμαστε στη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Το τελευταίο Jukebox Nights.
1: Πω πω, Αναστασία.
0: Ναι, πέρασε. Πώς πέρασε.
1: Πώς πέρασε.
0: Ήτανε ωραία μάλλον, γι' αυτό πέρασε έτσι γρήγορα.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι ωραία που έχει μεσιάσει το καλοκαίρι και ψινόμαστε.
0: Ναι. Και ψινόμαστε με το καλοκαίρι. Και καλή παρέα δεν θα έχουμε τώρα την Τρίτη το βράδυ, όπως είχαμε εδώ πέρα τα πουλάκια μας. Εντάξει. Και θα το πούμε εμείς με τη νέα. Δεν ξέρουμε τώρα πότε. Θα δούμε μετά τις συζητήσεις που θα κάνουμε.
1: Πρώτα θα πέσουν οι υπογραφές και μετά οι ανακοινώσεις.
0: Ναι. Να δούμε. Να συγκρίνουμε τις προτάσεις.
1: Ναι. Γιατί μας ζητάνε και από αλλού.
0: Βέβαια, μας ζητάνε και από αλλού.
1: Σε αυτή η μπλέτσα. Των συνευλίων.
0: Πώς ξεκινήσαμε έτσι που με το πάρτι μας, το σημερινό.
1: Με Barbie Girl. Εγώ άκουα.
0: Ναι. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας.
1: Ναι. Δεν υπήρχε τώρα παιδικό πάρτι που να μην είχε παίξει αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Κάπου είναι η δεκαετία 90. Εκεί ήταν.
1: Ναι, προς το τέλος δεκαετίας 90.
0: Ποιος το διάλεξε αυτό.
1: Εγώ βέβαια. Μη γελάς. Δεν το ήξερα εγώ. Το είπανε. Ότι κάτι τέτοιο παίζανε σε πάρτι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι ρε παιδί μου πάρτι.
0: Είναι πάρτι, ναι. Ναι. Γι' αυτό και είπαμε να το βάλουμε στην αρχή, έτσι για να σηματοδοτήσουμε την απόψινη βραδιά.
1: Με έχεις ρίξει απόψε.
0: Καλά. Σου έχω κι άλλα.
1: Φοβάμαι λίγο τώρα, δεν πειράζει.
0: Και θα συνεχίσουμε με την επιλογή της Περδικούλας. Και επίσης να πούμε τώρα με αφορμή την Πέρδικα, ναι, ότι μας θυμίσανε τα πουλάκια που μας θυμίσαν όλη τη χρονιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Καλά έχουμε κάνει εδώ εμείς μια φωλιά.
0: Ναι, μωρέ. Πολύ ζεστή και αγαπησιάρικη.
1: Ναι, και πεντάστερη. Να
0: ναι, μωρέ. Και φυσικά τώρα η Νάντση θα σας κάνει ανάγνωση του κειμένου που έχει γράψει όλα μας.
1: Η πληθωρική μας Πέρδικα.
0: Ακριβώς. Για πάμε.
1: Πάρτι για μένα πάντα σήμαινε χορός και γκομενάκια. Αν και με τα γκομενάκια δεν είχα ποτέ προβλήματα, με το χορό είχα. Πολλά και σημαντικά. Τώρα βέβαια που μεγάλωσα έχω σταματήσει να έχω θέματα με το χορό. Δεν με νοιάζει, το κουνάω όσο μπορώ. Οπότε ας ακούσουμε λίγο Armin van Buuren, που σε αυτό το κομμάτι τα συνδυάζει όλα υπέροχα. Γκομανάκια. Χορούς, καλοκαιρινό μουτ και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Και ποιο τραγούδι θα ακούσουμε συγκεκριμένα?
1: In and out of love.
0: Έτσι δυναμικά ξεκινάμε. Χορέψε.
1: Για πάμε.
0: Χορέψετε.

0: Τι ακούμε τώρα, θα έκανε και ο Κώστας την εμφάνισή του.
1: Βέβαια.
0: Επίτιμο μέλος κι αυτός.
1: Ναι, ναι, ο ωραίος και ιδρωμένος του πρώτου. Που το έχει ρίξει στη γυμναστική σου, λέει.
0: Αλήθεια. Και τι ακούει όταν γυμνάζεται?
1: Ακούει The Rhythm of the Night. Κορώνα.
0: Καινούριο κομματάκι κι αυτό.
1: Ναι, καλέ, φρεσκοδούρικο. Τώρα προχθές βγήκε.
0: Νέα επιτυχία κι αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο πίσω από τον Barbie Girl, νομίζω.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, πρέπει να είναι καμιά δεκαετία πίσω. Ωραία. Μπράβο, Κώστα. Έτσι να μας δίνεις την ηλικία σου, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Rhythm of the Night.
1: Oh, yeah.

0: Πού θα σε πάω τώρα που σου αρέσει σαν εκεί.
1: Αχ, ναι, ρε, να
0: ζήσω. Θα πάμε μια Ινδία.
1: Πάμε, ναι, πάμε,
0: Bollywood.
1: Ναι.
0: Τι θα χορέψουμε εκεί.
1: Μούντιαν τουμπακέ.
0: Τουμπακέ.
1: Από Μπάντζαμπι MC.
0: Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
1: Τι εννοείς, δεν είναι καλά τα ειδικά μου.
0: Δεν ξέρω αν θα καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο κύριος, αλλά το τραγούδι το ξέρετε όμως σίγουρα.
1: Καλά, ναι. Λοιπόν, θα μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης για να μας φτιάξει τη διάθεση και να το κουνήσουμε λιγάκι.
0: Αχ, να το κουνήσουμε.
1: Ναι, αλλά Αναστασία, ξέρεις τι, θέλω και εγώ να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Ρακή
0: από
1: την Ινδία.
0: Ναι, που εκεί στα Ινδία σε περιποιήθηκε και σε πρόσεξε.
1: Ναι, το κορίτσι. Φιλάκια πολλά, Ρακή. Φιλάκια στη Βομβάη. Αγαπάμε Βομβάη.
0: Φιλάκια στη Βομβάη και στον Βασίλη που μας το διάλεξε.
1: Ναι, φυσικά.

0: Εντάξει, το πάρτι μας το λες και λίγο oldies.
1: Το λες και λίγο που μαζευτήκαμε όλα τα σάψελα. Αλλά.
0: Αλλά.
1: Γιατί δεν έχουμε κι εμείς δικαίωμα. Δεν έχετε κι εσείς δικαίωμα.
0: Εμείς, ή... βέβαια. Εμείς που είμαστε λίγο μεσήλικες.
1: Vintage θα έλεγα. Εντάξει. Μεσήλικες.
0: Εντάξει.
1: Ντροπή.
0: Το λες πιο ευγενικά.
1: Τέτοια
0: είμαι. Ναι, μωρέ, γιατί είσαι και μικρή και τριανταφυλλένια.
1: Και, τόσο από μικρή και τριανταφυλλένια, Αναστασία, I was made for loving you.
0: Ωχ, τέτοια μου λες και με φτιάχνεις.
1: Kiss. Καλά, δεν το λέω εγώ. Μας το λέει η Πίνα Κολάντα.
0: Α, να το και το κορίτσι.
1: Ναι, αυτό, το κορίτσι το καλοκαιρινό.
0: Επιτέλους.
1: Περίμενε όλο το χειμώνα στοϊκά να έρθει το βρωμοκαλόκαιρο.
0: Ναι, και μας λέει κάτι.
1: Βεβαίως. Μας εύχεται αυτό το καλοκαίρι να χορέψουμε όλοι ξέφρενα και να ξεφύγει το μυαλό σε όμορφες παραλίες και μουδιές. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι, Πίνα Κολάντα.
1: Καλό καλοκαίρι και με ένα κοκτέιλ στο χέρι.
0: Ναι, και ας γίνει αυτή η ευχή αληθινή.
1: Ναι, να κλείσουν όλα τα γραφεία, να φύγει όλος ο κόσμος διακοπές.
0: Και να τρέξουμε όλες στις θάλασσες.
1: Ναι, με ξέπλα και στις κοτσίδες.
0: Κοτσίδες.

0: Πού θα με πας, πού θα με πας τώρα?
1: Θα σε πάω σε ένα πολύ αγαπημένο αγόρι.
0: Αγόρι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο απ' όλα?
1: Που έφυγε.
0: Έφυγε?
1: Έφυγε.
0: Και σε άλλο κόσμο?
1: Ναι. Και ήταν μια απώλεια δυνατή.
0: Δυνατή, ε. Δεν μ' αρέσουν
1: αλλά
0: αυτά.
1: Αλλά μας άφησε μια παρακαταθήκη, κάτσε καλά.
0: Κάτσε καλά.
1: Και φυσικά μιλάω για τον David Bell.
0: Αυτή την αγαπούλα.
1: Α, ναι. Ναι, ναι, αυτό το πλάσμα. Το Ethereum. Let's dance, τέλειο. Λάμπης να.
0: Βέβαια. Να χορέψουμε όλοι, βέβαια.
1: Και το αφιερώνει στην Ελπίδα.
0: Οπα. Ελπίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, και σε όλο το Radio.
0: Α,
1: ναι, στην Ελπίδα ξεχωριστά.
0: Βέβαια.
1: Σε όλο το Radio. Ναι. Πάρτε και εσείς ναι. Πέμπα να μην ζηλεύετε.
0: Κάνα ψυχουλάκι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Όχι, Λάμπη. Όχι.
0: Τι έγινε, Ελπίδα?
1: Τι έγινε,
0: έχουμε
1: Ελπίδα.
0: Αφιέρωση. Από το Λάμπη, από την Αμαλιάδα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Αναστασία. Είναι τελευταία εκπομπή.
0: Ναι.
1: Όποιος με βρίσει, θα με βρίσει. Λάμπη, θέλω να πω
0: ναι.
1: Ότι επειδή δεν μας το αφιερώνεις με την καρδιά σου.
0: Όχι.
1: Και καρακλάκι δεν προλαβαίνουμε να σε βάλουμε. Τι να πω.
0: Θα το χρωστάμε.
1: Όχι, δεν θα το χρωστάμε. Ναι, καλά, δεν θα το θυμάμαστε, Αναστασία, μέχρι τότε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλά να βγει ένας λαγοκέφαλος και να του φάει το κουτάκι της μπύρας.
0: Οπα.
1: Εκεί που θα κάθεται στην παραλία.
0: Σκληρό.
1: Σκληρό και άδικο.
0: Σκληρό και άδικο.
1: Ο Λάμπης μας έχει αφιερώσει ποτέ τραγούδι.
0: Εμένα μου έχει αφιερώσει.
1: Να φάει και τη δική του δικό στο κουτάκι της μπύρας.
0: Λάμπη, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: Σε έχει κάνει αφιέρωση μία.
1: Τι, εξόλυς και προόλυς.
0: Ναι, καλά, θα ήθελα, όχι. Αξινιόλα είναι.
1: Αξινιόλα είναι, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ναι. Νομίζω και όλοι καταλάβαμε ότι ήρθε η ώρα της επιλογής της Αναστασίας.
1: Ναι, ήρθε. Ναι, ήρθε η ώρα μου.
0: Τι θέλει να ακούσει. Καλά, δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Εγώ θα το πω αυτό. Εγώ και λόγω κέφαλος.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις να ακούσουμε, Αναστασία?
1: Τι θέλω.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Hippie shake.
1: Α, ναι, hippie shake, ναι.
0: Big soul. Η Αναστασία μας, λοιπόν.
1: Ναι. Αυτό το κορίτσι, αυτό... το υπέροχο.
0: Ναι.
1: Που θα σας λείψει πολύ. Ναι. Τα λέω εγώ για εσάς.
0: Ναι, πες κι άλλα, να γίνουμε viral κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Λοιπόν, η Αναστασία μας λέει ότι διάλεξε αυτό το τραγούδι γιατί πάντα το χορεύει όταν το ακούει.
1: Ναι.
0: Και τη θυμίζει ξένες τις εποχές.
1: Ναι, μου θυμίζει. Ναι.
0: Δεν μπορώ να το σημαίνω. Κάτι και με κοιτάει στο πόδα. Όμορφο και ξένια στο καλοκαίρι σε όλους.
1: Το εύχομαι.
0: Ναι. Και λέει δεν κάνουμε τσιγκουνιές στις ευχές.
1: Όχι, για το ξένια στο πάει αυτό. Ναι,
0: μωρέ.
1: Ναι.
0: Έλα. Ξένια στο και γεμάτο.
1: Αυτό. Το ρίχνουμε στο σύμπαν και κάτι θα κάνει. Αυτό.
0: Άμα μου να αρχίσει και τέτοια με το σύμπαν, φέτος το
1: καλύτερο. Τα κοϊλικά θα κάνω παρέα με το Σάκη, να ξέρεις.
0: Ναι. Θα φέρω κοπάδι με εγώ κέφαλος. Και θα πω και στη Νίκη να φέρει και τις ξαδέρφες της.
1: Αχ, όχι. Να κάτσουν εκεί που κάθουν.
0: Και να γίνει χαμούλης. Σε καταστρέψει ο κοέλιο πια.
1: Πάμε να χορέψουμε. Συνεχίζουμε εμείς το χορό. Συνεχίζουμε.

0: Η νίκη μας ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπομπής.
1: Αναστασία, ξέρεις ότι έχουμε κάνει μισή δουλειά. Θα πρέπει να βγάλουμε πλακέτες.
0: Ναι.
1: Αλλά επιφυλασσόμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί και χθες εγώ έκανα δουλίτσα. Πίεζα τον Ευτύχη Μπλέτσα.
0: Ναι.
1: Καθανάς κρεμασμένος.
0: Μάλιστα, τον πρόεδρο.

0: Τον Πρόεδρα για το καλοκαιρινό πάρτι.
1: Α, μπράβο.
0: Τον είχα στριμώξει.
1: Μπράβο, καλά του κάνεις.
0: Οπότε ίσως να έχουμε ευκαιρία να δώσουμε και τις τιμητικές πλακέτες τότε.
1: Ωραία, να οργανωθούμε.
0: Γιατί η Νίκη πρέπει να πάρει μια πλακέτα, να. Ναι. Και κάτι κατσαρολικά που τους χρωστάμε.
1: Τις χρωστάμε και είχε και πάρα πολλούς ρόλους επίσης αυτό το κορίτσι,
0: ναι,
1: σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Τις αξίζει.
0: Και με το παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και με το παραπάνω. Η τσουχτρίτσα μας λοιπόν θέλει να ακούσει Heart of Glass από Blondie.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θυμάμαι αν το είπα.
1: Όχι, δεν το είπες.
0: Ωραία. Και το αφιερώνει στην αγαπημένη της, του πάνω-πάνω ορόφου, που εμείς δεν ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Ποιο ορόφου δεν ξέρω, από πού, στη δικιά της την πολυκατοικία είναι αυτή?
0: Ελπίζω να είναι στη δικιά μας και να εννοεί του τρίτου.
1: Σιγά μην εννοεί, αφού λέει πάνω-πάνω. Έχει και πιο πάνω.
0: Το αφιερώ στην κυρία Επιστήμη. Θα πάρω την τακόσα.
1: Αχ, όχι. Όχι. Μπορεί στη Στέλλα που είναι πιο πάνω.
0: Άντε καλά.
1: Πάμε να ακούσουμε Blondie.

0: Η Λίλη ακούει. Over.
1: Μάνα. Μάνα. Ξύπνα, μάνα.
0: Μην κοιμάσαι, Λίλη.
1: Μάνα, ξύπνα. Σου έρχεται αφιέρωση.
0: Ναι, δεν γινόταν να την αφιέσουμε τη Λίλη εκτός από τη στιγμή που δεν έκανε επιλογή.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε εμείς για εκείνη.
1: Και θα κάνουμε εμείς και εκείνη. Και επειδή είναι η μάνα όλου του σταθμού.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας, αδέρφια. Είπαμε να τις αφιερώσουμε εμείς.
0: Ναι, να τις αφιερώσουμε, τις αξίζει.
1: And nobody.
0: Ναι.
1: Τσάκα κάνουμε.
0: Ναι, μωρέ. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι.
0: Και έτσι τη φαντάζομαι να το χορεύει πάντως. Τη φαντάζομαι.
1: Καλά, γενικά είναι τα τυπάκια που κόλλω κάτω δεν βάζει.
0: Α, πολύ. Δεν την έχουμε πάρει σε πάρτι.
1: Είναι μέχρι να την βγάλεις από το σπίτι. Βγάλεις εσύ από το σπίτι και μετά εξισαλώνει.
0: Από το μαλλί θα σε βγάλω. Ειδικά άμα κάνουμε καλοκαιρινό πάρτι Radio Bird. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί θα είσαι και θα χορέψουμε σε κακάνι.

0: Αυτό που ακολουθεί τώρα, κι αν δεν το έχουμε ακούσει σε πάρτι.
1: Τι ωραία είναι, Αναστασία.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι γενικά το πρώτο μας μπαλαμουτάκι έτσι έχει πέσει με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο εννοούσε και η Ευρυδίκη μας.
1: Ναι, ναι, λίγο που ξέφυγε το χεράκι. Αθώες εποχές. Πασόκορεα χρόνια.
0: Πασόκορεα χρόνια, ναι, Αντρέας. Τι, ποιο, για να...
1: Careless Whisper.
0: Ναι.
1: George
0: Mike. Φυσικά. Πολύ νοσταλγικό.
1: Η Ευρυδίκη μας το ζήτησε, γιατί είναι, λέει, το πρώτο της blues ever.
0: Το είπε πιο διακριτικά η Ελπίδα. Η Ευρυδίκη, συγγνώμη.
1: Ελπίδα, την έχεις μαγέψει.
0: Ευρυδίκη, ήταν πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και δεν έπρεπε να λείψει από την εκπομπή. Ναι, και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και όχι, και μπράβο σου.
0: Και ευχόμαστε ολόψυχα, όμορφο και έτσι ερωτιάρικο καλοκαίρι.
1: Εσύ, ακόμα,
0: ναι, εγώ αυτό θα ευχηθώ.
1: Να χορεύει σε μπλουζ στην Αμμουδιά,
0: ναι,
1: Ευρυδίκη.
0: Ναι.
1: Με το μαγιό, την άμμο, αυτά εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω και τη συνέχεια, Αναστασία.
0: Φανταστείτε.

0: Και το επόμενο κορίτσι είναι ερωτιάρικο. Το έχουμε καταλάβει, βέβαια. Το άτιμο το καρδερινάκι.
1: Τσιου τσιου. Τσιου.
0: Τι θέλει.
1: Τσιου και hold me now.
0: Hold me now. Και αυτή θέλει να χορέψει μπλουζ.
1: Βεβαίως. Και θα ήθελε, λέει, να το ξαναχόρευε και να τα ζούσε όλα από την αρχή, όπως όλα κάποτε ξεκίνησαν, με αυτό κάποιο καλοκαιρινό βράδυ. Καλό καλοκαίρι σε όλους, με πολύ, πολύ αγάπη, έρωτα και στιγμές χαρούμενες μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γράψαμε τώρα. Τι είχε γίνει
0: εκείνο το καλοκαίρι. Τι είχε γίνει εκείνο το καλοκαίρι. Ναι, δεν θα μας αφήσεις τώρα έτσι. Μας άναψε τη φωτιά και...
1: Καλά, και η Ευρυδίκη θα μας πει τι.
0: Και η Ευρυδίκη. Στο πρώτο τι έγινε, στο πρώτο μπλούζε. Τι έγινε,
1: Νικολετάκη,
0: εκεί πέρα σε αυτό το μπλούζ με το Hold Me Now και τον Τζόνι το Λόγκαν.
1: Εκείνο το καλοκαιρινό βραδάκι.
0: Όπα, όλα, ξέρασα τα όλα. Don't close your

0: Εντάξει, τον μελετήσαμε τόσες φορές. Είναι δυνατόν να λείπει?
1: Όχι. Μπορείς να το πεις και γλύψιμο τώρα, παιδί μου.
0: Κι άλλωστε, αλλά... όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω ένας Θανάσης θα βρεθεί.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Τι θα λείπει από το Jukebox Nights?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δε. Και θέλει αυτή η κορονίδα.
0: Ναι, του Radio Bird, ναι.
1: Το καμάρι του ραδιοφωνικού μας σπιτιού.
0: Α!
1: Και πολλά πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι, που δεν μας έρχονται τώρα.
1: Θέλει να ακούσουμε Electricity.
0: Α, θέλει να ηλεκτριστούμε, ο Θανάσης. Παιδιά, τι έχετε πάθει καλοκαιριάτικο?
1: Γιατί λέει, του θυμίζει προφανώς τα πάρτι που ναι, και δεν χόρευε.
0: Ναι.
1: Στο συγκεκριμένο ηλεκτριζόταν.
0: Οπα.
1: Ταιριάζει και ο τίτλος.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Να σου πω κάτι, Αναστασία. Ναι. Εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε μια τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή. Και έχουμε καταλήξει δύο εργασίες και θα κλιματίζεται. Δεν ξέρω πώς έχουμε καταφέρει αυτά.
0: Ένα χι δεν βάλαμε.
1: Ναι.
0: Για να είναι προετοιμασμένοι. Για να είσαστε κι εσείς προετοιμασμένοι, όχι τίποτα. Να βάλετε στο φουλ λίγο το air condition.
1: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως θα χορέψουμε φουλ τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Να ηλεκτριστούμε μαζί με το Θανάση.

0: Και μια και είπαμε έτσι για ερωτιάρικα και έτσι τέτοια διάθεση λίγο καυτή.
1: Τι πέταξε από πάνω μας.
0: Ένα γυπαετόπουλο.
1: Ναι. Γεια σου Άρη.
0: Γεια σου βρε Άρη μας. Θα μας φουντώσει. Και αυτός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε. Δεν σπαθούμε να σημαίνουμε είναι εξαιρετικό. Τώρα. Που τη δυναμώσαμε το κλιματιστικό.
0: Καταλάβατε εσείς πώς.
1: Ναι. Λίβι να βίντα λόκα. Και Ρίκι Μάρτι.
0: Ναι, έτσι λίγο λατινό τέτοιο θα γράψουμε τώρα έτσι.
1: Shake it, shake it.
0: Έπρεπε να βρούμε την αφιερωσούλα του, που θα σας τη διαβάσει με ένα μοναδικό τρόπο ευθύς αμέσως, η Νάνση.
1: Λέγεται, δύσκολο με έχεις φέσει αυτή την εκπομπή, έτσι.
0: Έτσι λέει το συμβόλαιο.
1: Και μου κουνάει και το... Με αφιέρωση εύχομαι σε εσάς τις δύο, αλλά και σε όλους τους ακροατές να ζήσουν αυτό το καλοκαίρι με τρελή ζωή, όπως μας λέει και το τραγούδι. Και σας περιμένουμε από φθινόπωρο.
0: Γούλτσμι.
1: Έχει φετόπουλο.
0: Λίβιν Λαβίτα Λόκα λοιπόν, έτσι, τρελή ζωή, όπως μας λέει και ο Άρης, και γι' αυτό θα χορέψουμε ξέφρενα.

0: σε ένα πάρτι θα το φουντώσουμε.
1: Πολλά γίνονται. Πολλά γίνονται. Και μετά Ευρυδίκη μου και Νικολέτα μου χορεύουμε τα μπλούζ και δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Ακριβώς. Με τα ντουμάνια.
1: Άμα ξεκινήσουμε πίνοντας μπάφους και παίζοντας πρό.
0: Ναι.
1: Που μας λένε η Λοκομόντο.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε τέτοια κατάληξη σε ένα καλοκαίρινο.
0: Και μετά την επόμενη μέρα δεν θα θυμόμαστε.
1: Ναι. Που μπορεί να έχουμε συμμετάσχεση.
0: Ποιος θα θέλει το που θέλει να πιει μπάφους και να παίξει.
1: Ποιος θα το θέλει.
0: Ποιος άλλος θα το θέλει.
1: Ποιος θα το θέλει.
0: Ναι.
1: Only left,
0: only left, σε καταλάβω.
1: Γιατί μετάξει. Έτσι θέλει να περάσει το καλοκαίρι. Ναι, ενώ το χειμώνα πρέπει να περνάει εντελώς διαφορετικά, έτσι. Να κάνεις σκητική ζωή.
0: Προφανώς δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στη ζωή του αυτό το καλοκαίρι.
1: Είμαστε και αυτό. Όχι.
0: Ναι, ναι. Άμα είναι αυτός καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρκεί να μην το φουντώνει δίπλα μας.
0: Ναι, όχι.
1: Χθες τη συναυλία.
0: Είχατε.
1: Γύρισα σπίτι και την είχα ακούσει τηλεφωνικά.
0: Πίνατε μπάφους και ακούγατε Παυλίδη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πίνανε μπάφους.
0: Απίνανε, σωστά.
1: Και έκανα κεφάλι.
0: Ορίστε, βρε και τζάμπα.
1: Ναι,
0: αυτό που το πας.
2: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κοριτσιά ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ, έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια.

0: Από τη στιγμή που έχει κάνει την εμφάνισή της αυτό το κορίτσι και κάνει επιλογή, η Ελπίδα, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα μας ξεσηκώσει.
1: Επιτέλους, Αναστασία.
0: Ναι.
1: Επιτέλους.
0: Ναι, γιατί έχουμε βάλει κόλλο τόση ώρα.
1: Όχι, αλλά γενικότερα έπρεπε να έχω κι εγώ μια έτσι τέτοια φίληξη σηκωτικιά, ρε παιδί μου, εδώ στην Ελπίδα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η Ελπίδα. Γιατί όλοι με κράζετε, εκτός από την Ελπίδα που με, πώς το λένε, συναισθάνεται.
0: Σε συναισθάνεται η Ελπίδα, ναι. Μάλιστα. Γιατί... Έχει πει κάτι για τον Αττίκη η Ελπίδα?
1: Όχι.
0: Α.
1: Και άμα δεν έχεις κάτι καλό να πεις, καλύτερα να μην μιλήσεις.
0: Να σιωπήσεις για πάντα. Τι θέλει η Ελπίδα?
1: Μιρέλα από άγουρα, Αναστασία. Ναι. Και χορέψετε, χορέψετε.
0: Χορέψετε, χορέψετε, βρε παιδιά.
1: Καλά, βέβαια. Ούτε αυτή μου κάνει αφιέρωση.
0: Όχι. Αλλά αξίζει όμως.
1: Ναι, ναι. Αλλά το αφιερώνει στο Λεωνίδα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ναι.
0: Τον αγαπημένο μας.
1: Ναι. Γιατί έχουν ρίξει λέει τους καλύτερους χώρους σε εκπομπές του Θανάση και του Γρηγόρη παλαιότερα. Όταν δεν υπήρχε ακόμα το Jukebox Nights.
0: Α, γιατί μετά αρχίσατε να χορεύετε με το Jukebox Nights γι' αυτό.
1: Μετά λυπούμαστε, Γρηγόρη και Θανάση. Έχετε πέσει κατηγορία.
0: Βεβαίως. Αυτό, να πάμε να χορέψουμε. Άντε, πάμε να χορέψουμε.

0: Κι άλλο θες?
1: Κι άλλο θέλω. Δεν θα σταματήσουμε
0: απόψε. Έχει χάρη, έχει χάρη.
1: Δεν θα σταματήσουμε απόψε. Δεν θα βάλουμε ποπουλίνι κάτω.
0: Όχι ποπουλίνι, όχι, όχι, όχι. Ακόμα και στα blues.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Εντάξει, ρίχνουμε λίγο τους ρυθμούς για να παίρνουμε πιο
0: ανάγκες. Ναι, μωρέ, χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Και να έχει και ένα ενδιαφέρον.
1: Και βέβαια.
0: Ναι.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, η ξαδερφούλα μου από το εξωτικό Λονδίνο.
0: Αχ, γεια σου στο Λονδίνο, γεια σου Βίκη.
1: Γεια σου Σοφία.
0: Βίκη και Σοφία.
1: Ναι. Τα κορίτσια μου θέλουν να ακούσουν το Γλέντι από η Ιουλία Καραπατάκη.
0: Α, πανηγύρια μου, ωραία, ονειρεύεστε.
1: Α, καλά, και εμείς, άμα ήμασταν στο Λονδίνο, τι θα ονειρευόμασταν.
0: Σωστά. Άντε, κατεβείτε να πάμε σε κανένα πανηγύρι.
1: Πάμε η Καρία.
0: Ναι, ναι. Η Καρία. Παραπέμπει, δεν παραπέμπει αυτό
1: σε τέτοιο.
0: Α, η Καριώτικο είναι. Α, ωραία, ωραία. Πάμε να χορέψουμε για έναν Ικαριώτικο, βρε αδερφέ. Ναι.

0: Εγώ λέω να μην μιλήσω τώρα.
1: Θα μιλήσω εγώ, Αναστασία.
0: Α!
1: Λοιπόν, η Αναστασία μας έχει δύο αδέρφια.
0: Ναι, έχω.
1: Τα αγαπάω και τα δύο εξίσου.
0: Mm-hmm.
1: Το Παντελή και το Χρήστο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Χρήστος είναι ένα πολύ γλυκό, όμορφο, ευγενικό πλάσμα κτλ.
0: Και λίγο introvert.
1: Ναι. Αλλά ο Παντελής είναι το alter ego μου.
0: Και το αντίθετο του Χρήστου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μπορούμε να πάμε μαζί σε πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Να χορέψουμε, να πιούμε, να κάνουμε. Όχι, δεν ξενιώλω την αδερφή του. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, όχι, καμία σχέση. Και τώρα σε κάπου αλλού θα σε πήγαινε. Όχι, ναι, σε πανηγύρι, ναι.
1: Όχι, θα μου πήγαινε σε ρεμπέτικο γλέντια. Σε Αναστασία. Και εγώ γουστάρω ρεμπέτικα γλέντια.
0: Αλίμονο.
1: Και θα τραγουδούσαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Σπάτησε το τρένο.
0: Του σπάτησε.
1: Αναστασία.
0: Και τον Παντελή μας.
1: Όχι, καλέ.
0: Όχι. Δεν είναι μάγκας.
1: Μάγκας είναι. Επειδή ακριβώς είναι πιο καλός μάγκας από τους άλλους μάγκες όμως, δεν ήταν στο τρένο.
0: Σωστό. Άρα.
1: Γιατί τι γίνεται στα τρένα.
0: Σωστά. Έξυπνος ο αδερφός. Αδίκιο της.
1: Καλά.
0: Και από πού το θέλει, ποια εκτέλεση εννοώ.
1: Νικοπαπάζου.
0: Α, και Νικοπαπάζου γλυκό.
1: Ναι, τώρα γιατί δεν θέλει να μας βάλει κατάλληλα στα πολύ βαριά.
0: Όχι.
1: Θέλει λίγο να το στρογγυλέψει.
0: Εντάξει, το... καλά κάνει. Μπράβο το αγόρι μου.
1: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Παντελή.
1: Και φρόντισε να μας κλείσει τραπέζι για το πανηγύρι.
0: Α, ναι. Σωστά.

0: Άλλο επίτιμο μέλος που πρέπει να δώσουμε πλακέτα.
1: Ναι, και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη εκπομπή νομίζω, είχε απουσία.
0: Είχε απουσία, μωρέ, γιατί νόμιζε ότι δεν είχες επιστρέψει καημένη. Δεν είχε ενημερωθεί.
1: Τι να, πρέπει να κάνουμε ένα account κάπου αλλού.
0: Πού, στη τηλεόραση?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πώς είναι τα Amber Alert, ξέρω εγώ. Γυρίσαμε, φύγαμε.
0: Μπορείτε να βοηθήσετε.
1: Στείλτε μας το τραγούδι σας.
0: Τέλειο, ε. Θα το πούμε στο Θανάση αυτό.
1: Αναστασία.
0: Ναι.
1: Όταν επιστρέψουμε, τέτοια φύσα να κάνουμε.
0: Τέλειο, τέλειο. Η κυρία Αντιγόνη.
1: Ναι, αυτό το κορίτσι.
0: Τι θέλει?
1: Μπορεί να την έχουν πλανέψει, Αναστασία, την κυρία Αντιγόνη.
0: Ποιος, οι ακρογιαλιές και τα δειλινά.
1: Ναι.
0: Αυτά ναι, στην πλανεύουν, ναι, ναι, δεν πειράζει.
1: Και η Mamba LD με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Ωραία εκτέλεση. Μπράβο, κυρία Αντιγόνη.
1: Και το αφιερώνει σε όλη την παρέα της εκπομπής που τη κράτησαν την καλύτερη παρέα της νύχτης της Τρίτης. Χαρούμενο καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
0: Γλυκούλα.
1: Τι πλάσμα είναι αυτό το κορίτσι.
0: Κυρία Αντιγόνη, μπορείτε να ακούτε σε επαναλήψεις στις εκπομπές μας. Μην ανησυχείτε, εμείς εκεί θα είμαστε. Και θα σας κάνουμε παρέα.
1: Ναι, καλά, και στείλτε μας και στο Messenger.
0: Τι, να μας στείλει?
1: Τα νέα της.
0: Α!
1: Γιατί, Αναστασία, δεν θα έχουμε καμία επικοινωνία?
0: Όχι,
1: τους,
0: θα έχουμε, βεβαίως και θα έχουμε.
1: Με τους τηλεθεατές μας, με τους ψηφοφόρους μας. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα μου έρθει εκτός από αυτό που πρέπει να πω.
0: Το κοινό μας.
1: Ναι.
0: Τα που λέγαμε, βεβαίως, δεν θα χαθούμε.

0: Μεγάλη έκπληξη έκανε ο Big Brother.
1: Ναι, καλέ.
0: Το περίμενες?
1: Όχι, καλέ.
0: Τέτοιος είναι.
1: Λες να τον κόλλησε τίποτα ο Παντελής?
0: Μπορεί. Ή μπορεί και το Jukebox Nights να τον άλλαξε.
1: Καλά, τελείωσε στην εκπομπή. Ψυχανάλυση.
0: Εντάξει.
1: Ο καναπές του Φρόιντ έχουμε καταλήξει. Μπράβο μας.
0: Μπράβο μας.
1: Μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Τι θέλει το αγόρι μας?
1: Δίσκο, δίσκο.
0: Αχ, μ' αρέσει αυτό.
1: Και εμένα πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ.
0: Δεν έχει πει κάτι φυσικά.
1: Τι λες?
0: Α, τρελανέ με.
1: Ναι, καλέ. Τα αφιερώνει στα κορίτσια του Jukebox. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστριες και ακροάτριες.
0: Οπ! Καλά. Βέα, τιμώ στην τελευταία εκπομπή. Το περίμενες αυτό να το κάνεις?
1: Άρη Γιπαϊτόπουλο, έχεις μιλήσει με Χριστό.
0: Έχεις δώσει τα φώτα σου στο Big Brother. Άτιμα. Πάμε, πάμε να χορέψουμε.

0: Λοιπόν, όχι πλακέτα.
1: Τι,
0: απλά.
1: Κύπελο.
0: Κύπελο. Ναι, ρε Αναστασία. Κύπελο και Όσκαρ.
1: Και Όσκαρ.
0: Ναι, και Γκράμι. Έχει πρόβλημα. Όλα. Όλα τα αξίζει αυτό το αγώνα.
1: Ναι, όλα.
0: Γιατί ήταν εκεί σε κάθε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Χαρούμενοι, στενάχωροι.
1: Ναι.
0: Μονόροι, δύοροι.
1: Και ήταν και στην έκτακτη εκπομπή που είχαμε κάνει για τις γυναικοκτονίες.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο, ήταν μαζί στη Λέιλι.
1: Ναι.
0: Όσοι συμμετείχε στη συζήτηση. Τι μπορούμε τώρα να πούμε για αυτό το αγόρι.
1: Φώτη, αγαπάμε.
0: Ναι. Φώτη, καρδούλες. Love you.
1: Love you.
0: Και βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι επιλογή θα είχε κάνει Φώτη.
1: Τι, τσαχπινικό. Για πάρτι.
0: Λαμπάντα.
1: Ελάτε παιδιά, πάμε στην αμμουδιά τώρα, ναι, να χορέψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι τώρα, Αναστασία, θα καεί.
1: Όχι,
0: το είναι μας.
1: Μέσα, καλύτερα μέσα στο air-condition θα χορέψουμε λαμπάντα. Θα χορέψουμε τις φουστίτσες μας εμείς.
0: Αργά το βράδυ.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Φώτη. Καλό καλοκαίρι.

0: Αυτό ένα αγόρι μουρλια στο άλλο.
1: Εντάξει. Έχουμε πέσει. Αυτά είναι να τα βάζει στη σειρά.
0: Ναι.
1: Για να του τσιμπά τα μαγουλάκια.
0: Ναι, ωραία.
1: Λεωνάιντα, λοιπόν.
0: Το γλυκό μα το αγόρι, το αγαπημένο.
1: Που πέρα από το ότι θα του ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπέροχα, θα δώσω και υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Ότι από το φθινόπωρο θα γίνει και εκπομπή με τον Ατίκ.
0: Επειδή είχε ανησυχία, φαντάζομαι, ο Λεωνίδας. Ναι. Είχε ρωτήσει, νομίζω.
1: Ναι.
0: Μα τέτοια κάνεις, Λεωνίδα. Τέτοια κάνεις.
1: Μην εγχώνεις, Λεωνάιντας. Έχω πάρει εγώ άδεια από τον Big Boss. Και θα γίνει μια 8ωρη εκπομπή αφιέρωμα στον Αντίκ. Όχι, δεν θα είναι 8ωρη. Μην τεράσεστε.
0: Να το κάνεις με το Θανάση στην εκπομπή. Και με τον άλλον, ναι. Την άλλη την Τζούχτρα, τον Δημήτρη του Θεολόγου. Εκεί.
1: Ναι.
0: Με αυτού θα τα κάνει.
1: Ναι, μήπως θα μαζευτούμε τώρα το καλοκαιράκι. Έτσι κι αλλιώς θα βρεθούμε για κάποιο ζάκι, ρε παιδί μου, και να.
0: Ναι, να γίνουμε τα.
1: Α,
0: με το Ουζό.
1: Ναι.
0: Ουζό και Ατίκ, ό,τι πρέπει.
1: Ε.
0: Καλά τώρα.
1: Είναι παιδί μου ξεκάθαρο. Ουζό, Ατίκ, καλαμαράκι. Συνδυασμό.
0: Επιτυχία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Λεωνίδα μα φυσικά.
1: Γιατί πάλι πάρει τράπεζα.
0: Ναι.
1: Ensemble. Σαλβατόρε Αντάμο.
0: Μάλιστα. Θα μα πάει, έτσι πίσω.
1: Και πίσω θα μας πάει και έτσι πολύ γουτσου.
0: Α, θα έρθουμε κοντά πάλι.
1: Θα έρθουμε πάλι κοντά. Και λέει ότι είναι το τραγούδι που χορεύαμε σε όλα τα πάρτι στα χρόνια της αθωότητας. Καλό καλοκαίρι. Πες μας κι εσύ, Λεωνάιντα, στα σχόλια. Πόσο αθωότητα είχε εκείνη η εποχή.
0: Αυτό τώρα θα έλεγα. Πόσο αθώα ήταν η Λεωνίδα. Εκεί με τα κοριτσάκια που χορεύατε το ensemble.
1: Που έπεφτε το χέρι από τη μεσούλα.
0: Βρίσκατε ευκαιρία.

0: τώρα μια και πιαστήκαμε, ας μην αφήσουμε ακόμα ο ένας τον άλλον.
1: Όχι, ναι, όχι.
0: Κρατηθείτε, κρατηθείτε σε αυτή τη στάση.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: ναι, ναι, μείνετε όπως είστε. Λίγο πιο πάνω τα χεράκια εσείς. Σας βλέπουμε. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα.
0: Ναι, καλά.
1: Πολύ αγαπημένο. Πολύ πολύ αγαπημένο.
0: Μα καλά, εντάξει, θα σας στείλουμε τώρα.
1: Αναστασία.
0: Ναι.
1: Εσένα που σε ξέρει τόσο λίγο.
0: Τόσο λίγο.
1: Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
0: Πω.
1: Στα βραζόρες. Μπράβο Μαργαρίτα, όχι Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα, τι ήταν αυτό το γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Ναι. Από τον τερματοφύλακα κιόλας. Γιατί λέει, τη θυμίζει ένα πάρτι,
0: ναι,
1: αρχές 90's,
0: ναι,
1: που το χόρεψε με το αγόρι που ήταν κρυφά ερωτευμένο.
0: Α, και σου έχει μείνει, βρε άτιμο.
1: Πες μας μετά προχώρησε ρε η Μαργαρίτα.
0: Για να δούμε. Μιλάς. Ή έμενε εκεί πέρα στο ότι τον ξέρεις τόσο λίγο.
1: Και δεν το

0: στη νίκη μπορεί να μην έχουμε δώσει τα τηγάνια, αλλά μια δεύτερη επιλογή την αφήσαμε να κάνει.
1: Δικαίως.
0: Δικαίως.
1: Και πάλι δεν το αφιερώνει σε μένα.
0: Όχι.
1: Αλλά κομμάτια να γίνει.
0: Έλα, την προηγούμενη εβδομάδα σε σένα να το αφιέρωσε. Δεν θυμάμαι ποιο, αλλά σε σένα να αφιέρωσε.
1: Εντάξει, τι, μια φορά την εβδομάδα.
0: Ορίστε. Αχόρταγη είσαι, άτιμο, αχόρταγη.
1: Είμαι γυναίκα εγώ σε μια παιδιά αναισθησία τη μια αφιέρωση. Τέτοια με έχετε περάσει.
0: Δεν ξέρω. Έχεις δώσει δικαιώματα.
1: Θα τσουρούμε δικαιώματα. Είναι τελευταία εκπομπή.
0: Τι λέει η νίκη μας?
1: Τέλος πάντων, η νίκη μας θέλει να αφιερώσει στην Όλγα,
0: ναι,
1: ένα τραγούδι που θα ήθελε να ακούσει σε κάποιο πάρτι και ξέρω ότι της αρέσει και της Όλγας. Και είναι το Because the Night live από Patti Smith, Bruce Springsteen και YouTube. Πολύ ωραία.
0: Το λες και Αγία Τριάδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό, ναι, είναι από τα ανέλπιστα.
0: Πολύ ωραίο, γι' αυτό σας αφήνουμε να το ακούσετε.

0: Και κλείνοντας αυτή την εκπομπή, το season finale,
1: ναι,
0: θα σας αφήσουμε με μια αφιέρωση από εμάς για εσάς,
1: ναι,
0: με όλη μας την αγάπη.
1: Μια κοινή μας επιλογή.
0: Ναι. Γιατί την αγαπάμε κιόλας αυτή την τραγουδίστρια πολύ.
1: Πολύ, ναι, πολύ την αγαπάμε. Τι να ευχηθούμε, Αναστασία. Καλό,
0: καλό, φωτεινό.
1: Όχι πολύ.
0: Φωτεινό που να φωτίσει τα μέσα μας.
1: Τα μέσα μας. Ζωηρό, τεχνικό.
0: Παιχνιδιάρικο, ναι.
1: Και ζουζουνίστικο καλοκαίρι.
0: Ναι. Και διακοπές να πάτε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Να ξεσκάσετε λίγο.
1: Εντάξει, και όσοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, να δημιουργήσουν διακοπές, ναι, στο σπίτι τους.
0: Έτσι. Και στις θάλασσες, μια χαρά θάλασσες έχουμε. Ορότατες.
1: Ναι,
0: να κάνετε πλέτσα πλούτσα.
1: Και μην ακούς λάμπη, δεν θα έρθει λογοκέφαλο σε σένα, το κανόνι.
0: Ναι, εντάξει. Μπράβο. Ναι. Πεταλιδάκι μας.
1: Ναι.
0: Πώς θα κλείσουμε?
1: Με Ελένη Δήμου.
0: Ναι, μωρέ.
1: Και?
0: Και ετοιμάζω ταξίδι, μωρέ, ναι, μοναχά για πάρτι σου.
1: Ναι,
0: έτσι, έτσι. Θα φύγουμε ταξιδιάρικα.
1: Yes.
0: Καλό καλοκαίρι!

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.